0: Καϊρά του Κάμα, την Κοργάντσεχ. Νιάχταχ παρλαϊνίντα ουγιαρίσπα.
1: Το κουάκιν κόνα σε αστάτια μια το κουκούιμαν. Πέρο βάκιν κόνα. Νιάχταχ παρλαϊνί.
2: Νιάχταχ παρλαϊνί.
0: Νιάχταχ παρλαϊνί. Παρλαϊνί.
2: Ζούνα μασίστα ουγιαρίσπα ου μαλλιρινάπα.
0: Νιάχταχ παρλαϊνί.
2: Καμό Χουακίτσι Καμακάτσουν. Νιάχτα Παρλάινι.